αποφούν. Πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ κόρουν σουρου αχαμπί. Αποφούν πιμ πιμ ασαρή ευραπτή. Τελεφή σελεφή αποσουάζου ονεινά. Μα ουσέν κουάζου μα ουαπέζου μα ουατραμπέτζου. Τσάι! Praise the Lord. Come on, we sing, Baba. Mumra mienye uradiye.